0: 408 Shadow Towers
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Τα βρεμένα τα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.

0: FM. Κάντρα FM. Κάντρα FM.
1: Βάισε τη τρίτσεσαι.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.